0: Ας δούμε πιο αναλυτικά την ιστορία του Ευρωπαίου πρωτοπόρου Κόνραντ Αντενάουερ. Γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 1876 στην κολονία της Γερμανίας, σε μια ταπεινή, σκληρά εργαζόμενη καθολική οικογένεια. Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε όταν παντρεύτηκε την Έμα Βάιερ, η οποία προερχόταν από μια πλούσια και ευυπόληπτη οικογένεια της κολονίας. 3 χρόνια μετά τον γάμο τους, έγινε το δεξί χέρι του δημάρχου Μαξ Βάλραφ, θείου της συζύγου του. Ωστόσο, η επαγγελματική του επιτυχία επισκιάστηκε από προσωπικές τραγωδίες. Το 1916 η σύζυγός του πέθανε, αφήνοντάς τον με τα 3 παιδιά τους. Ο ίδιος Αντενάουερ τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα και χρειάστηκε αρκετούς μήνες νοσηλείας. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική του πορεία δεν ανακόπηκε. Όταν το 1917 ο δήμαρχος Βάλραφ έγινε υπουργός εσωτερικών στο Βερολίνο, ο Αντενάουερ εκλέχθηκε ομόφωνα στη θέση του, με αποτέλεσμα να γίνει ο νεότερος επικεφαλής Δήμου στην Προσία. Το 1919 ο Αντενάουερ παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του, την Αουγκούστε Σίσνερ, και απέκτησαν 5 παιδιά, ένα από τα οποία πέθανε όμως λίγες μέρες μετά τη γέννησή του. Ο Κόνραντ Αντενάουερ αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες και πιο επιδραστικές πολιτικές μορφές της Γερμανίας. Τα δημοκρατικά του ιδανικά, ωστόσο, μαζί με τις ομοσπονδιακές και χριστιανικές του αξίες, τον έκαναν αντιδημοφιλή σε κύκλους που αντιτάσσονταν στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, το πρώτο δημοκρατικό πολίτευμα της Γερμανίας, από τους κομμουνιστές μέχρι τους Ναζί. Όταν οι Ναζί ανέλαβαν την εξουσία το 1933, ο Αντενάουερ αρνήθηκε να στολίσει την κολονία με σβάστικες για μια επίσκεψη του Χίτλερ. Για την πράξη του αυτή, πάφθηκε αμέσως από το αξίωμα του δημάρχου και εκδιώχθηκε από την πόλη του. Τον Αύγουστο του 1944, ο Κόνραντ Αντενάουερ συνελήφθη. Κατάφερε να δραπετεύσει, αλλά το Σεπτέμβριο φυλακίστηκε από την Γκεστάπο στο Μπράουβάιλερ, μια διαβόητη ναζιστική φυλακή κοντά στην κολονία, όπου φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ τον Ιούλιο του 1944, οι Ναζί τον κατηγόρησαν ότι ήταν αντίπαλος του καθεστώτος. Απελευθερώθηκε τελικά από τον Μπράουβάιλερ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Μετά τον πόλεμο, ο Κόνραντ Αντενάουερ υπέστη μια ακόμη προσωπική απώλεια. Τον Μάρτιο του 1948 πέθανε και η δεύτερη σύζυγός του. Η πολιτική του πορεία είχε αρχίσει να αποκτά ωστόσο νέα δυναμική. Τον Σεπτέμβριο του 1948, ο Αντενάουερ εκλέχθηκε πρόεδρος του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου, του θεσμού που ανέλαβε τη σύνταξη του βασικού νόμου, δηλαδή του Συντάγματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Δημιούργησε ένα νέο κόμμα, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών Γερμανών και το 1949 εξελέγει πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ήταν ήδη 73 ετών, ο γυραιότερος καγκελάριος στην ιστορία της Γερμανίας, αλλά παρέμεινε στο αξίωμα για 14 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, αφιερώθηκε στην προσπάθεια να μετατρέψει τη Γερμανία σε μια σταθερή δημοκρατία, ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Υπό την ηγεσία του, η Δυτική Γερμανία συμφιλιώθηκε με τους γείτονές της και εντάχθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ και τον Οργανισμό για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία. Ο Αντενάουερ υπήρξε επίσης ένθερμος υποστηρικτής της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, η οποία προτάθηκε με τη διακήρυξη του Ρόμπερτ Σουμάν στις 9 Μαΐου του 1950, αλλά και της Συνθήκης της Ρώμης, που υπογράφηκε το 1957 και ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Τον Ιούνιο του 1966, μιλώντας σε πλήθος στο Μέτς της Γαλλίας, τόνισε τα ωφέλη αυτής της συνεργασίας.
1: Αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που θα επιτρέπει στους Γάλλους να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στον τομέα της παραγωγής χάλιβα και της εξόρυξης άνθρακα στη Γερμανία και αντιστρόφως στους Γερμανούς να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία, τότε αυτός ο αμοιβαίος έλεγχος θα είναι το καλύτερο μέσο για μια πολιτική που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

0: Állíthatnak véleményt a jelöltekről vagy politikai kérdésekről. Fontos ugyanis, hogy legyen hitelük és ne legyenek részrehajlóak. Az Európai Unió 2023-ban többek között például Zimbabvébe indított választási megfigyelő missziót. A küldöttség megállapította, hogy bár jogilag megvoltak az alapjai annak, hogy az ország a nemzetközi normáknak megfelelően le tudja bonyolítani a választásokat, mégis kifogásolható volt a megvalósítás. Egyes szavazók emiatt méltánytalan helyzetbe kerültek és megfélemlítve érezték magukat. Az akkori küldöttséget vezető Fabio Massimo Castaldo fő megfigyelő elmondta, hogy munkájukat számos körülmény hátráltatta, annak ellenére, hogy Zimbabwe betekintést ígért a választások lebonyolításába. Már csak emiatt is indokolt lenne több dolgon jelentősen javítani, hogy az ország mindenben megfeleljen a regionális és nemzetközi választási normáknak. Talán ebből is látszik, hogy az Európai Parlament választási megfigyelő missziói mennyire fontos szerepet játszanak világszerte a demokrácia támogatásában és előmozdításában. A küldöttségek tagjai kielemzik, valamint elfogulatlanul és pártatlanul értékelik a választási folyamatokat, és ezzel segítenek a választások tiszta, szabad és demokratikus lebonyolításában. A más fontos parlamenti tisztségekről, például az elnök, az alelnökök, vagy a szakbizottsági elnökök tevékenységéről is szeretne tájékozódni, hallgassa meg sorozatunk további részeit is. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
1: Γνωρίζετε εσείς ότι τα σύγχρονα συστήματα τροφίμων προκαλούν σχεδόν το 1 τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου? Τα συστήματα αυτά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα από κοινωνική, οικονομική και οικολογική άποψη και θα χρειαστεί να τα μετασχηματίσουμε ριζικά προκειμένου να τα καταστήσουμε πιο βιώσιμα. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τον Μάιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να εξασφαλίσει ότι τα συστήματα τροφίμων θα είναι δίκαια, ότι θα παράγουν υγιεινά προϊόντα και ότι θα λειτουργούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βιολογική γεωργία μπορεί να παράγει υψηλής ποιότητας τρόφιμα με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Χάρη στην ικανότητά της αυτή, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται να βοηθήσουμε τον κλάδο της βιολογικής γεωργίας να αναπτυχθεί, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγή μας και να μειώσουμε τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων. Η βιολογική γεωργία καλύπτει μια ευρύτατη γκάμα δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει θέματα όπως η χρήση του κατάλληλου είδους σπόρων ανάλογα με τον εκάστοτε τύπο του εδάφους και του κλίματος, μέχρι τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσης για τα ζώα. Το να καταστήσουμε τα συστήματα τροφίμων μας βιώσιμα θα προσφέρει και νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι νέες τεχνολογίες και οι επιστημονικές ανακαλύψεις, σε συνδυασμό με ένα καταναλωτικό κοινό που ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για τη βιωσιμότητα των τροφίμων που καταναλώνει, είναι στοιχεία που θα ωφελήσουν όλους τους εμπλεκόμενους. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το αγρόκτημα στο πιάτο έχει ως στόχο να επιταχύνει τη μετάβασή μας σε ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων. Για παράδειγμα, η στρατηγική αυτή προβλέπει ότι έως το 2030 το 1 τέταρτο των γεωργικών εκτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καλύπτεται από βιολογικές καλλιέργειες. Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε έναν γεωργικό τομέα που θα είναι ταυτόχρονα και ανταγωνιστικός και βιώσιμος. Πρώτα απ' όλα, η στρατηγική θέλει να διασφαλίσει ότι ολόκληρο το σύστημα τροφίμων, από το στάδιο της παραγωγής έως το στάδιο της κατανάλωσης, θα έχει ουδέτερο ή ακόμη και θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, χρειάζεται να λάβουμε μέτρα που θα συμβάλλουν στη διατήρηση και την αποκατάσταση της γης, θα βοηθούν να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστούμε στις επιπτώσεις της, θα προστατεύουν την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και θα θέσουν τέρμα στην απώλεια βιοποικιλότητας. Δεύτερον, στόχος της στρατηγικής είναι να εγγυηθεί την επιστημιστική ασφάλεια, τη θρεπτικότητα των τροφίμων και τη δημόσια υγεία. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαρκή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, που θα πληρούν αυστηρά πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια και την ποιότητά τους, αλλά και την υγεία των φυτών και των ζώων. Τρίτον, οι τιμές των τροφίμων θα πρέπει να είναι προσιτές για τους καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίζουν δίκαιες απολαβές για όλους όσους συμμετέχουν.

0: στην αλυσίδα εφοδιασμού. Απότερος στόχος είναι τα πλέον βιώσιμα τρόφιμα να είναι και τα πιο προσιτά. Μια τέτοια εξέλιξη θα καταστήσει τον κλάδο του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο ανταγωνιστικό και θα προωθήσει τις αρχές του δίκαιου εμπορίου. Η στρατηγική αυτή μπορεί να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τον καθορισμό των κανόνων για τα τρόφιμα. Για να εξασφαλιστεί ο δίκαιος χαρακτήρας της μετάβασης, θα χρειαστεί και να αναλυθούν νέες πρωτοβουλίες πολιτικής, αλλά και να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση των φυτοφαρμάκων και την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος είναι επίσης να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα με την καθιέρωση περισσότερων ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα βιολογικά τρόφιμα τηρούν πράγματι τους αυστηρότατους κανόνες που ισχύουν για αυτά. Για παράδειγμα, στα μικρά αγροκτήματα που παράγουν και βιολογικά και μη βιολογικά τρόφιμα, θα πρέπει να γίνεται αυστηρότερος διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων τύπων προϊόντων. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα μεταποιημένα τρόφιμα θα επισημαίνονται ως βιολογικά μόνο εφόσον όλα τα συστατικά τους είναι όντως βιολογικά. Αν και η βιολογική γεωργία καλύπτει αυτή τη στιγμή μόλις το 6% των γεωργικών εκτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νέα στρατηγική θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην αύξηση αυτού του ποσοστού. Στην κατεύθυνση αυτή, τον Ιανουάριο του 2022 τέθηκε σε ισχύ ένα νέο πλαίσιο κανόνων για τη βιολογική παραγωγή. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο Think Tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η σημερινή Ευρώπη δεν διαμορφώθηκε μόνο από θεσμούς και συνθήκες, αλλά και από ανθρώπους. Πίσω από κάθε βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βρίσκονται άνθρωποι που υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία, προώθησαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και έφεραν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά. Για να αναγνωρίσει τη συνεισφορά όλων αυτών των ανθρώπων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε μια νέα διάκριση, το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. Πρόκειται για την πρώτη τιμητική διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 10 Μαρτίου του 2026, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε τους άντρες και τις γυναίκες που έλαβαν τη διάκριση αυτή για πρώτη φορά. Η Ευρώπη διαμορφώθηκε από αξιόλογες γυναίκες και άντρες από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, οι οποίοι είχαν το θάρρος να υπερβούν το ταραχώδες παρελθόν μας, να γεφυρώσουν χάσματα, να άρουν εμπόδια, να ανατρέψουν δικτατορίες και να ξεπεράσουν κρίσεις, ώστε να αλλάξουν προς το καλύτερο την Ήπειρό μας και να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή η δέσμευση αξίζει να αναγνωριστεί. Για να τιμήσει λοιπόν τους ανθρώπους που όχι απλώς πίστεψαν στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν και στην οικοδόμησή της, το Κοινοβούλιο καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. Ο κατάλογος των βραβευθέντων αντικατοπτρίζει τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να συμβάλλουν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα σε όλους τους τομείς, από την πολιτική και τη διπλωματία, έως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Η υψηλότερη διάκριση, ο τίτλος του διακεκριμένου μέλους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, απονεμήθηκε στην πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, στον ηγέτη της Πολωνικής Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρο της Πολωνίας, Λεχ Βαλέσα, καθώς και στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Άλλες εξέχουσες προσωπικότητες τιμήθηκαν με τον τίτλο του αξιότιμου μέλους ή με τον τίτλο του μέλους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πρώην πρόεδροι, πολιτικοί, ανθρωπιστές, επιστήμονες και καλλιτέχνες που έχουν προωθήσει σημαντικά τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μεταξύ αυτών, η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας, Μέρι Ρόμπινσον, ο ανθρωπιστής σεφ Χωσέ Αντρές και τα μέλη του Ιρλανδικού συγκροτήματος U2. Το βραβείο θεσπίστηκε το 2025 με αφορμή την 75η επέτειο της διακήρυξης Σουμάν, που θεωρείται το σημείο εκκίνησης της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από θεσμούς και πολιτικές. Είναι η ιστορία των ανθρώπων που πίστεψαν σε αυτή και βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα.

0: 1. svibnja 2004. povijesni je datum za 10 zemalja u srcu Europe. Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija pridružili su se europskoj obitelji. Bio je to trenutak za slavlje, jedinstvo i neograničene mogućnosti. Razmotrimo pobliže taj povijesni događaj. Tijekom svog postojanja Europska unija doživjela je nekoliko proširenja, a broj država članica je rastao. Do najvećeg proširenja došlo je 2004. kad se Uniji pridružilo 10 novih zemalja. Bile su to Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija. Time je Europsku uniju činilo 25 država članica. No tada je planirano da će taj broj budućnosti narasti na 30 država članica. Zašto je to proširenje toliko važno? Kao prvo, riječ je o najvećem proširenju Europske unije. Estonija, Latvija i Litva bile su bivše sovjetske republike, a Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka bivše satelitske države Sovjetskog saveza. Slovenija je bila jedna od bivših republika Jugoslavije, a Cipar i Malta dvije mediteranske otočne države. Sve te zemlje postale su države članice i krenule na put ka većoj suradnji, prosperitetu i solidarnosti. To proširenje nije značilo samo porast broja država članica, nego je signaliziralo promjenu na geopolitičkoj sceni koja će oblikovati budućnost Europe za buduće generacije. Granice Europske unije proširile su se prema istoku i time ojačale njezinu ulogu u stabilizaciji Europe. Zašto su te nacije željele postati dio Europske unije? Za mnoge od njih bila je to prilika da prigrle demokraciju, slobode i mogućnosti koje je Unija simbolizirala. Proširenje je uslijedilo nakon pada komunističkih režima u središnjoj i istočnoj Europi, što je tim zemljama omogućilo prijelaz za demokraciju i tržišno gospodarstvo. Povijesno proširenje s 15 na 25 država članica vrhunac je dugog pristupnog procesa koji je doveo do ponovnog ujedinjenja Europe. Europe koju su pola stoljeća dijelili željezna zavjesa i hladni rat. Proširenje 2004. imalo je značajne implikacije i za službene jezike Unije i predstavljalo je značajan izazov u organizacijskom smislu. Naime, broj službenih jezika porastao je s 11 na 20. 9 novih jezika bili su češki, estonski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, poljski, slovački i slovenski. Europski parlament uspostavio je 9 novih jezičnih odjela u sklopu službe za prevođenje kako bi novi građani Unije mogli pratiti njegov rad na materinskom jeziku. U godinama koje su prethodile proširenju tijekom pristupnih pregovora, osoblje službe za prevođenje počelo se pripremati za uvođenje novih jezika pohađajući intenzivne jezične tečajeve. Široka paleta službenih jezika Unije dokaz je njezine uključivosti i različitosti. Jer jezik nije samo komunikacijsko sredstvo. On je ujedno prozor u povijest, kulturu i identitet zemlje. Zahvaljujući pismenom i usmenom prevođenju, Europska unija osigurava da se čuje glas svih građana. Nakon tog petog proširenja, 2007. uslijedilo je novo proširenje, kad su Bugarska i Rumunjska postale države članice, a 2013. Uniji se pridružila i Hrvatska. Dva desetljeća poslije, učinak proširenja 2004. i dalje se osjeća diljem Europe. Europska unija potvrdila je svoju ulogu stjegonoše nade, napretka i suradnje u svijetu koji se stalno mijenja. Poslušajte i druge podcaste na Europad radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Pozdrav, ja sam Sandra, hrvatska interkulturna jezična stručnjakinja u službi za prevođenje Europskog parlamenta, parlamenta s najviše radnih jezika na svijetu. Svakog dana naša služba vrši prijevode na sva 24 službena jezika Europske unije. To znači da ne prevodimo samo na jezike s velikim brojem govornika, poput engleskog i francuskog, nego i na estonski, irski, latvijski, malteški, slovenski i mnoge druge jezike. Jer poštovati demokraciju znači poštovati jezičnu raznolikost. mogu li jezici s manjim brojem govornika opstati i razvijati se u Europskoj uniji? Mogu itekako. Tome uvelike doprinose i razne inicijative Unije kojima je cilj promicati službene jezike Unije s manjim brojem govornika. Europa je dom više od 200 jezika. Među njima su i 24 službena jezika Europske unije. Neki se jezici poput njemačkog, francuskog i talijanskog govore diljem Unije, pa čak i izvan njezinih granica. Jezici s manjim brojem govornika poput irskog ili malteškog također su službeni jezici Unije i jednako vrijedni. No to ne treba izazivati čuđenje. Naime, Europska se unija temelji na ideji ujedinjenosti u raznolikosti. Da ta ideja predstavlja samu srž europskih ideala, potvrđuje i činjenica da je uzeta za geslo Europske unije. Ta se vizija temelji na dubokom uvjerenju da jezična raznolikost nije prepreka, nego blago. Blago koje treba štititi, promicati i slaviti. Razmotrimo pravna uporišta te ideje. Dva su ključna pravna teksta u kojima se jasno izražava predanost Unije jezičnoj raznolikosti. U članku 22 Povelje Europske unije o temeljnim pravima navodi se da Unija poštuje kulturnu, vjersku i jezičnu raznolikost. Iz članka 3 Ugovora o Europskoj uniji proizlazi da Unija poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe. To nisu samo riječi. Ti članci predstavljaju pravni temelj za niz konkretnih mjera. Naprimjer, Europska unija prihvatila je preporuku Vijeća da promiče učenje barem dvaju drugih jezika uz materinski. To možda zvuči ambiciozno, ali europski su građani prepoznali važnost višejezičnosti. Prema istraživanju Eurobarometra iz 2024. više od 80% ispitanih građana smatra da bi svatko trebao govoriti barem jedan strani jezik. A sada se osvrnimo na Europski parlament, u kojemu se predanost Unije jezičnoj raznolikosti vidi svaki dan na djelu. U njemu se sva 24 službena jezika tretiraju jednako. Svaki se govor na plenarnim sjednicama parlamenta prevodi usmeno. Svaki se zakon prevodi na sve službene jezike. O količini prevedenog teksta govori sljedeća zanimljivost. Kad bismo posložili stranice teksta koje služba za prevođenje Europskog parlamenta godišnje prevede, ta bi hrpa dosegla Eiffelov toranj. Ako ste prevoditelj, student ili jednostavno zaljubljenik u strane jezike, znajte da možete pristupiti interaktivnoj terminologiji za Europu, poznato i pod pokretom IATE. Riječ je o službenoj terminološkoj bazi podataka Europske unije. Ona je uistinu bogata. S više od 8 milijuna termina i 1,2 milijuna unosa, IATE je najveća višejezična terminološka baza podataka u svijetu. Pokriva sva 24 službena jezika Unije i uključuje čak latinski. No Europska unija ne promiče jezike samo u svojim institucijama, nego i u svakodnevnom životu. U učionicama, kazalištima, knjižnicama i na internetu jezici oživljuju kroz učenje, kulturu i kreativnost. Većina građana zna da je Erasmus Plus program Unije za razmjenu studenata. No manje je poznato da postoji nekoliko projekata kojima je cilj promicanje jezika s manjim brojem govornika. U tim kreativnim i inovativnim projektima često sudjeluju škole, sveučilišta i kulturne udruge. Ti projekti predstavljaju drukčije načine osnaživanja zajednica u očuvanju i učenju maternjeg jezika. Razmotrimo primjere iz Slovačke i Irske. Projekt iz Slovačke vodi sveučilište u Trnavi u partnerstvu sa sveučilištima u Sloveniji i Srbiji. Cilj mu je poboljšati podučavanje slovačkog u inozemstvu. U okviru te inicijative osmišljene su učinkovite obrazovne metode i programi, posebice u regijama gdje je slovački manjinski jezik. Drugi primjer je WikiWomen, projekt koji udružuje škole, jezične udruge i projekte zaklade Wikimedia za jezike s manjim brojem govornika. Zahvaljujući toj inicijativi, studenti u Irskoj istraživali su o poznatim ženama koje nisu prisutne u Wikipediji i napisali nove članke na irskom. Cilj projekta je bio ojačati digitalne vještine, promicati rodnu ravnopravnost i pridonijeti revitalizaciji irskog, glavnog službenog jezika u Irskoj i službenog jezika Europske unije. Njime se svakodnevno služi relativno malen udio stanovništva te klasificiran kao ugrožen jezik. Možda ste čuli za danski film Još jedna runda, malteški roman U ime oca i sina i filmski festival Baltic Sea Forum for Documentaries. No, znate li što im je zajedničko? Svima su dodijeljena sredstva u okviru programa Kreativna Europa. S proračunom u iznosu od više od 2 milijarde eura za razdoblje od 2021. do 2027. Kreativna Europa je glavni program Europske unije kojim se financiraju kulturni i kreativni sektor. Njegova se sredstva dodjeljuju kazalištima, kinima, izdavačima, festivalima i nizu umjetničkih inicijativa, u čijem je fokusu jezična i kulturna raznolikost. Jedna od ključnih aktivnosti je pružanje potpore prevođenju i distribuciji književnih djela diljem Europe. Od 2014. do 2020. u sklopu tog programa sufinancirani su prijevodi i promidžbe više od 3500 knjiga. Uz to, književna djela na jezicima s manjim brojem govornika našla su čitatelje izvan nacionalnih granica. Kreativna Europa također potiče poslovljavanje i sinkronizaciju filmova kako bi osigurao da je gledanje filma u kinu dostupno na sva 24 službena jezika, uključujući one s manjim brojem govornika. Osim toga, u sklopu programa se financiraju projekti kulturne suradnje i festivali, pa tako stotine autora, režisera, prevoditelja i umjetnika dobiju priliku da steknu novu publiku i rade diljem Europe. Na taj način Kreativna Europa olakšava pristup kulturnim i umjetničkim sadržajima na svim jezicima Unije, neovisno o broju njihovih govornika. Bilo da ste pripadnik jezične zajednice s malim brojem govornika ili ste jednostavno znatiželjni i želite saznati više, možete istražiti mogućnosti programa poput Erasmus Plus i Kreativna Europa. I mi na Europarl radiju doprinosimo više jezičnosti podcastima koji su dostupni na hrvatskom, ali i ostalim službenim jezicima Unije. To je još jedan od načina na koji Europski parlament potiče uključivost, pristupačnost i sudjelovanje svih europskih građana. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, višejezični internetski radio Europskog parlamenta.
2: Trwa globalny wyścig o dominację w branży technologicznej, a sztuczna inteligencja, łączność internetowa 5G i technologie ekologiczne mają zasadnicze znaczenie dla postępu technologicznego. Unia wie, że konieczne są zdecydowane działania. Dlatego w 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła nową strategię przemysłową dla Europy. Dzięki niej Unia ma być przyjaźniejsza dla środowiska i bardziej konkurencyjna na rynku globalnym. Strategia upowszechni technologie cyfrowe, a także wzmocni przemysłową i strategiczną autonomię Europy. Obecnie Unia pozostaje w tyle za innymi światowymi potęgami, takimi jak Chiny, jeśli chodzi o technologie krytyczne. Komisja dostrzega braki w dziedzinie innowacji oraz produkcji i wdrażaniu takich technologii. Dlatego zaproponowała, aby utworzyć platformę na rzecz technologii strategicznych dla Europy, w skrócie STEP. To odpowiednio dostosowana odpowiedź na znaczące potrzeby inwestycyjne unijnego przemysłu. Dzięki STEP Unia nie tylko dogoni światowych liderów, ale też zapewni sobie czołową pozycję na arenie międzynarodowej. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczkę? Lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku opowiemy Ci o platformie na rzecz technologii strategicznych dla Europy. Dowiesz się, w jaki sposób STEP wzmocni suwerenność Unii, zmniejszy jej strategiczne zależności i utoruje drogę do bardziej konkurencyjnej i odpornej Unii w dynamicznym świecie nowych technologii. Państwa na całym świecie podejmują konkretne działania, aby wspierać branże przemysłu, które dążą do zeroemisyjności i rozwijają technologie cyfrowe. Na przykład w 2023 roku Kanada zainicjowała plan Made in Canada. Obejmuje on zestaw narzędzi wspierających inwestycje w gospodarkę ekologiczną. Tymczasem Chiny wysuwają się na pozycję światowego lidera zarówno w dziedzinie gospodarki, jak i techniki. Plan przemysłowy Made in China 2025 ma zwiększyć konkurencyjność kraju, poprawić pozycję Chin, jeśli chodzi o wytwarzanie towarów i opracowywanie nowych technologii, oraz zmniejszyć zależności od dostawców z innych państw. Platforma na rzecz technologii strategicznych dla Europy to odpowiedź na tego rodzaju inicjatywy. Dzięki niej finansowanie otrzymają projekty, które pomagają opracowywać i wytwarzać cyfrowe i najbardziej zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Środki trafią też do projektów dotyczących biotechnologii, np. biologicznych produktów leczniczych, oraz czystych technologii, które wykorzystują odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa. STEP ma pomóc Unii w transformacji ekologicznej i cyfrowej. Unia ograniczy bowiem swoje zależności strategiczne, dzięki czemu powstanie bardziej samowystarczalny i odporny rynek nowych technologii. Jednak skąd Unia weźmie środki, aby sfinansować tę inicjatywę? Platforma na rzecz technologii strategicznych dla Europy skorzysta z istniejących unijnych instrumentów finansowania oraz z dodatkowego budżetu w wysokości 10 miliardów euro. Wartość inwestycji sfinansowanych dzięki STEP może osiągnąć nawet 160 miliardów euro. W swoim wniosku Komisja podkreśliła, że wykorzystanie głównie istniejących funduszy ma trzy ważne zalety. Środki będą wypłacane szybciej, będzie można łączyć różne źródła finansowania, a w ostatecznym rozrachunku fundusze unijne będą wykorzystywane bardziej efektywnie. Ten zastrzyk gotówki trafi do projektów strategicznych, które wspierają rozwój technologii cyfrowych i ekologicznych oraz biotechnologii. Dzięki temu Unia będzie mogła sprostać wyzwaniom transformacji ekologicznej i cyfrowej. Wyjątkowym elementem Platformy na rzecz technologii strategicznych dla Europy ma być tak zwana pieczęć suwerenności. Znak jakości, który Komisja będzie przyznawać projektom pomagającym osiągnąć cele STEP. Pieczęć suwerenności będzie jednak nie tylko znakiem jakości, a narzędziem przyciągającym inwestycje publiczne i prywatne. Innym ważnym elementem STEP będzie portal suwerenności, ogólnodostępna strona internetowa, łącząca ze sobą potencjalnych inwestorów i projekty, które przyczyniają się do transformacji ekologicznej i cyfrowej w Unii Europejskiej. Portal będzie promować inicjatywy, które pomagają osiągnąć cele strategiczne STEP. Znajdą się na nim też informacje o możliwościach finansowania. W Parlamencie Europejskim nad wnioskiem dotyczącym utworzenia STEP pracowały Komisja Budżetowa i Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Komisje te przedstawiły sprawozdanie, które Parlament przyjął podczas swojej drugiej październikowej sesji plenarnej w 2023 roku. Parlament wyraził niezadowolenie z tego, że Komisja nie zrealizowała swojego zobowiązania, które zawarła w programie prac na 2023 rok, aby dążyć do utworzenia nowego Europejskiego Funduszu na rzecz Suwerenności. Zauważył jednak, że chociaż STEP w zaproponowanym kształcie ma ograniczony zakres, wykorzystanie istniejących programów i stworzenie połączeń między nimi powinno szybciej przynieść efekty. Według Parlamentu, Platforma na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy powinna służyć jako test przed uruchomieniem Funduszu Suwerenności w następnym okresie budżetowym. Podsumowując, Platforma na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy to coś więcej niż tylko mechanizm finansowania. To strukturalna reakcja na ogromne zapotrzebowanie unijnego przemysłu na inwestycje. Zdaniem Komisji, wspólna unijna polityka przemysłowa wymaga wspólnego europejskiego finansowania. STEP to krok w kierunku bardziej innowacyjnej, przyjaznej dla środowiska i samowystarczalnej Unii Europejskiej. W dłuższej perspektywie jest to zapowiedź szerszej inicjatywy, Europejskiego Funduszu na rzecz Suwerenności, który zaproponowała Komisja Europejska. Fundusz ten jeszcze bardziej wzmocniłby unijne zdolności przemysłowe i przyciągnąłby inwestycje prywatne. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie think tanku Parlamentu Europejskiego.
3: Lux, il Premio Cinematografico Europeo dell'Udienza 2025. Ir-rebbieħ tal-Lux, il-Premju Ċinematografiku Ewropew tal-Udjenza 2025, huwa Flow. L-erba' finalisti l-oħra kienu Animal, The Homie, Intercepted u Julie Keeps Quiet.
4: Flow huwa film animat tal-avventura u l-fantasija, b'direzzjoni tal-produttur tal-films Latvjan Gins Zilbalodis. Id-dinja donna qed tasal fit-tmiema. Niltaqgħu ma' attus li jħobb joqgħod waħdu. Iżda wara li d-dar tiegħu tinħakem mingħajr kbir, huwa jsib rifuġju fuq dgħajsa flimkien ma' grupp ta' annimali oħra u jkollu jingħaqad magħhom minkejja d-differenzi ta' bejniethom. Fuq id-dgħajsa solitarja huma jinnavigaw għall-plisfidi u ma jadattaw ruhom għal din id-dinja ġdida. Flow intwera l-ewwel darba fit-taqsima Ansah Ten Regard tal-Festival tal-Films ta' Cannes tal-2024. Dan il-film rebaħ il-premju għall-aħjar film animat fis-97 edizzjoni tal-Academy Awards. Rebaħ ukoll il-premju Golden Globe għall-aħjar film animat.
3: Il-ħames films intwerew madwar l-Ewropa u l-udjenza setgħet titfa' il-voti tagħha. Il-klassifikazzjoni finali ġiet stabilita billi naqdu l-voti tal-pubbliku u dawk tal-membri tal-Parlament Ewropew. B'kull grupp ikollu 50% tal-votazzjoni. Lux, il-Premju Ċinematografiku Ewropew tal-udjenza, jixħed dawl fuq films li jittrattaw temi soċjali u politiċi. L-għan tiegħu huwa li qajjem kuxjenza dwar il-kwistjonijiet soċjali, politiċi u kulturali tal-Ewropa. Dan il-podcast huwa miġju plilek minn Europarl Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
5: Το διατλαντικό δουλεμπόριο είναι ένα σκοτεινό και επώδυνο κεφάλαιο στην ανθρώπινη ιστορία. Για πάνω από 400 χρόνια, θύματά του υπήρξαν περισσότεροι από 15 εκατομμύρια άνθρωποι. Ήταν ένα τριγωνικό σκλαβοπάζαρο μεταξύ της Ευρώπης, της Δυτικής Αφρικής και της Αμερικής. Και παρόλο που καταργήθηκε στις αρχές του 1800, οι επιπτώσεις του είναι ορατές ακόμα και σήμερα. Οι ρατσιστικές ιδεολογίες που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι για να δικαιολογούν το δουλεμπόριο συνεχίζουν μέχρι σήμερα να διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές που διαιωνίζουν τις διακρίσεις εις βάρος συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων. Σε αυτό το επεισόδιο θα τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων της δουλείας και του διατλαντικού δουλεμπορίου και θα διερευνήσουμε πώς αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο στην ιστορία εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να επηρεάζει τον κόσμο γύρω μας. Ας κάνουμε πρώτα μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν. Τον 18ο αιώνα, η Αϊτή ήταν μια γαλλική αποικία στην καρδιά της Καραϊβικής. Οι Αφρικανοί σκλάβοι που ζούσαν εκεί υπέφεραν από αφάνταστες κακουχίες. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς είχαν μεταφερθεί στην Αϊτή από περιοχές της Δυτικής Αφρικής και αναγκάζονταν να δουλεύουν πολλές ώρες. Καθημερινά φαινόμενα της ζωής τους ήταν οι τραυματισμοί, οι ασθένειες, η βία και πολύ συχνά ο υποσιτισμός. Τον 18ο αιώνα, τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης, η ελευθερία, η ισότητα και η αδελφοσύνη άναψαν τη σπίθα του αγώνα για ελευθερία στην Αϊτή. Μαζί με τη Γαλλία, δύο άλλες ανταγωνιστικές αποικιοκρατικές δυνάμεις, η Ισπανία και η Βρετανία, μετέτρεψαν την αποικία αυτή σε πεδίο μάχης, υποστηρίζοντας κατά καιρούς διάφορες πτέρυγες των εξεγερμένων, προκειμένου να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Εν μέσω του αγώνα των μεγάλων δυνάμεων για επικράτηση στην Αϊτή, ο Τουσέν Λουβερτήρ, που είχε υπάρξει και ο ίδιος σκλάβος, αναδείχθηκε σε ηγέτη της εξέγερσης του λαού της Αϊτής ενάντια στην αποικιοκρατία, συσπυρώνοντας τους συμπατριώτες τους έναν επαναστατικό αγώνα που κράτησε από το 1791 μέχρι το 1804. Τελικά, η Αϊτινή Επανάσταση στέφθηκε με επιτυχία. Ο λαός της Αϊτής απελευθερώθηκε από τη Γαλλία και διακήρυξε την ανεξαρτησία του. Έτσι, η Αϊτή έγινε η πρώτη χώρα που ιδρύθηκε από πρώην σκλάβους. Ήταν μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο γιατί σηματοδότησε το τέλος της δουλείας στην Αϊτή, αλλά κυρίως επειδή ο απόϊχός της έφτασε πολύ μακριά, πολύ πέρα από τις ακτές του νησιού και τελικά συνέβαλε στην κατάργηση του διατλαντικού δουλεμπορίου. Ας επιστρέψουμε τώρα στο σήμερα. Η 25η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα της δουλείας και του διατλαντικού δουλεμπορίου. Στόχος αυτής της ημέρας μνήμης είναι να μας θυμίζει χρόνο με το χρόνο τις φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν σε βάρος των σκλάβων και να τιμήσει τους ανθρώπους που υπέφεραν και έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της βαρβαρότητας του δουλεμπορίου. Η ημέρα αυτή είναι μια ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους ανθρώπους για τους κινδύνους του ρατσισμού και των προκαταλήψεων. Όπως έχει πει χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες.
6: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
5: Εκατομμύρια παιδιά, γυναίκες και άντρες μεταφέρθηκαν δια της βίας από την Αφρική στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να πουληθούν ως σκλάβοι. Ξεριζώθηκαν από τις οικογένειες και τις πατρίδες τους, οι κοινότητές τους διαλύθηκαν, τα κορμιά τους έγιναν εμπορεύματα. Οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν την πιο απάνθρωπη μεταχείριση. Η ιστορία της δουλείας είναι μια ιστορία πόνου και βαρβαρότητας που φανερώνει το χειρότερο πρόσωπο της ανθρωπότητας. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι και μια ιστορία αξιοθαύμαστου θάρρους που προβάλλει την καλύτερη εκδοχή των ανθρώπων. Φωτεινά παραδείγματα αποτελούν οι υπόδουλοι άνθρωποι που ξεσηκώθηκαν παρά τις λιγοστές ελπίδες επιτυχίας που είχαν, αλλά και οι πολέμοι της δουλείας που ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια στο φρικτό αυτό έγκλημα. Δυστυχώς όμως, η κληρονομιά του διατλαντικού δουλεμπορίου μας τυχιώνει μέχρι σήμερα. Οι αιώνες της αποικιακής εκμετάλλευσης συνδέονται άμεσα με τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες του σήμερα. Και μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι οι ιδέες περί ανωτερότητας της λευκής φυλής που εκφράζονται σήμερα πηγάζουν από τις ρατσιστικές ιδέες που διαδόθηκαν στο παρελθόν για να δικαιολογήσουν την απανθρωπιά του δουλεμπορίου. Είναι καθήκον όλων μας να καταπολεμήσουμε το ρατσισμό, δηλαδή την κληρονομιά που μας άφησε στο σήμερα το σύστημα της δουλείας.
6: It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
5: Καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των προκαταλήψεων παίζει η εκπαίδευση. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο τα Ηνωμένα Έθνη τονίζουν πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνουν οι νέες γενιές τα αίτια και τις συνέπειες του δουλεμπορίου και να εμπεδώνουν τα διδάγματα από τη σκοτεινή αυτή περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. Για παράδειγμα, ένας από τους τρόπους να εκπαιδεύσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους είναι να χρησιμοποιούμε το κατάλληλο λεξιλόγιο. Γι' αυτό το λόγο, τα τελευταία χρόνια, πολλοί ιστορικοί έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν τη λέξη δούλος και την αντικατέστησαν με τη λέξη υπόδουλος. Αντικαθιστώντας αυτή τη λέξη, επιδιώκουν να προβάλλουν την ανθρωπιά που το βάναυσο σύστημα της δουλείας προσπάθησε να τους στερήσει. Μέσα από πρωτοβουλίες, όπως το έργο της UNESCO, «Διαδρομές των υποδουλωμένων λαών», που ξεκίνησε το 1994, και τη Διεθνή ημέρα μνήμης του ΟΗΕ για τα θύματα της δουλείας και του διατλαντικού δουλεμπορίου, γίνονται προσπάθειες να μάθουμε την ιστορία και τις συνέπειες του διατλαντικού δουλεμπορίου και της δουλείας στον κόσμο. Επιπλέον, ο ΟΗΕ ανακήρυξε την περίοδο 2015 με 2024 ως Διεθνή Δεκαετία για τα άτομα αφρικανικής καταγωγής, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που δέχονται τα άτομα αυτά, όπως ο συστημικός ρατσισμός και οι διακρίσεις. Στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να προωθηθεί ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, να αναγνωριστεί η συνεισφορά των ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής στις σύγχρονες κοινωνίες και να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο ενάντια στο ρατσισμό.

0: προγράμματα. Επιπλέον, κάθε χρόνο από το 2019 και έπειτα, γύρω στις 25 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Ρατσισμού, σε συνεργασία με Ευρωβουλευτές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργανώνει την Εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καταπολέμηση του Ρατσισμού και την Προάσπιση της Διαφορετικότητας. Η διοργάνωση αυτή έχει στόχο να λαμβάνουν οι απόγονοι όσων υπέφεραν από τη δουλεία, οικονομική αποζημίωση, ψυχολογική στήριξη, αλλά και αναγνώριση για τη συνεισφορά τους στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Η δουλεία και τα ρατσιστικά της κατάλοιπα εξακολουθούν να επηρεάζουν τη σημερινή κοινωνία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην ξεχνάμε το παρελθόν και να τιμούμε αγωνιστές όπως ο Τουσέν Λουβερτήρ, ο οποίος ηγήθηκε του αγώνα κατά της δουλείας στην Αϊτή. Τόσο σε διεθνές, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται πολλές προσπάθειες να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός. Μέσα από την εκπαίδευση και την κοινή δράση, στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, να προωθήσουμε την ισότητα και να φτιάξουμε μια κοινωνία που θα είναι πιο δίκαιη και πιο ανοιχτή για όλους. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Что знаете о председнице Европейского парламента? Вероятно, знаете незино име и предпоставляте да е речь о врло важной функции у Европейской унии. Сада ћете сазнати нешто више. Први корак у именовању председника Европейского парламента су избори. Европски избори одржавају се сваких 5 година, но избори за председника парламента одржавају се сваке 2,5 године. То није одувјек тако. До 1979. Председник парламента бирао се сваке или сваке друге године. Од тада сваки сазив 2 пут бира председника. Први пут најчешће у српњу, тијеком прве пленарне сједнице након европских избора. Drugi se put predsjednik bira nakon 2,5 godine, na polovini saziva. Zadnji izbori za predsjednika održani su 16. lipnja 2024. kad je Roberta Metsola osvojila drugi mandat na čelu parlamenta, koji će trajati do siječnja 2027.
2: This will remain the house of every person in Europe.
3: Ovo će ostati parlament svake osobe u Europi. Zajedno se moramo zalagati za politiku nade, za san koji Europa predstavlja, za obećanje naših majki i očeva koje još nije ispunjeno. 2,5 godine kasnije, još uvijek želim da ljudi ponovno otkriju osjećaj vjere i entuzijazma za naš projekt. Uvjerenje da naš zajednički prostor može postati sigurniji, pošteniji, pravedniji i ravnopravniji, da smo zajedno jači i bolji. Uvjerenje da smo Europa za sve.
1: A kako se postaje predsjednik parlamenta? Kandidate predlažu klubovi zastupnika ili skupina od najmanje 36 zastupnika u Europskom parlamentu. Kandidat koji u tajnom glasanju dobije apsolutnu većinu glasova postaje predsjednik. Ponekad je zato potrebno više krugova. Ako ni nakon 3 kruga glasanja nema pobjednika, tada se u završnom krugu sučeljavaju 2 zastupnika koji su dobili najviše glasova u 3. krugu. Predsjednik se tada bira običnom, a ne apsolutnom većinom glasova. To znači da suzdržani, nevažeći i prazni glasovi ne ulaze u zbroj glasova. Roberta Metsola je, primjerice, svoj drugi mandat osvojila u 1. krugu s 562 od ukupno 699 glasova. Jedna od prvih zadaća novo izabranog predsjednika parlamenta je predsjedanje plenarnim sjednicama. Tako predsjednik otvara, prekida i zaključuje sjednice. Uz to odlučuje o dopuštenosti amandmana, o pitanjima upućenima komisiji i vijeću, te o usklađenosti parlamentarnih izvješća s poslovnikom Europskog parlamenta. On održava red, daje riječ govornicima, zaključuje rasprave, stavlja prijedloge na glasanje i objavljuje rezultate glasanja.

0: Avete mai sentito parlare dei vicepresidenti del Parlamento europeo? Sono figure politiche importanti e il loro ruolo è cruciale. Ma chi sono, cosa fanno di concreto e come vengono eletti?
1: Come per le altre cariche, anche per i 14 vicepresidenti il primo passo sono le elezioni. Le europee si tengono ogni 5 anni, ma il Parlamento elegge presidente e vicepresidenti ogni 2 anni e mezzo. Per la prima parte della legislatura vengono eletti a luglio, nella prima plenaria dopo le elezioni. Per la seconda parte vengono invece eletti a metà legislatura, nel mese di gennaio.
0: L'elezione di un nuovo o di una nuova vicepresidente può avvenire anche in un altro momento, ad esempio se uno di loro accetta una carica politica nel proprio paese o in un'altra istituzione europea e il suo posto resta vacante.
1: Ne abbiamo avuto un esempio nel gennaio 2023, quando l'eurodeputato lussemburghese Marc Angel è stato eletto vicepresidente al posto di Eva Kaili, rimossa dall'incarico a seguito di uno scandalo di riciclaggio e corruzione.
0: I candidati alla carica di vicepresidente possono essere nominati dai gruppi politici del Parlamento o da un gruppo di almeno 36 deputati. Il voto è a scrutinio segreto e per essere eletti bisogna ricevere più della metà dei consensi.
1: Se i candidati che ottengono la maggioranza assoluta al primo scrutinio sono meno di 14, si procede a un secondo scrutinio con le stesse modalità per assegnare i seggi restanti. Se poi è necessario un terzo scrutinio, l'elezione avviene a maggioranza relativa, per cui a un candidato o a una candidata basta ottenere più voti degli altri. In caso di pareggio, il seggio va al candidato più anziano.
0: Ora che sappiamo da chi e come vengono eletti i vicepresidenti, vediamo quali sono i loro compiti e doveri.
1: I vicepresidenti svolgono compiti specifici che vengono loro affidati dal Presidente del Parlamento. Ad esempio la assistono, la rappresentano o la sostituiscono a seconda delle necessità.
0: Possono dirigere le sessioni plenarie del Parlamento e quindi aprirle, chiuderle o sospenderle. Mantengono l'ordine durante le sedute, danno la parola ai deputati, chiudono le discussioni, dichiarano aperte le votazioni e ne proclamano i risultati.
1: I vicepresidenti possono anche rappresentare il Parlamento nelle sedi internazionali, nelle cerimonie e nelle questioni amministrative, giudiziarie o finanziarie. Per questo viaggiano spesso in paesi fuori dall'Unione e incontrano i rappresentanti di altre istituzioni.
0: Infine, i vicepresidenti fanno parte dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo, che è l'organo responsabile di garantire il corretto funzionamento dell'istituzione. L'Ufficio di Presidenza pianifica anche il bilancio del Parlamento e risolve tutte le questioni amministrative, organizzative e relative al personale. Quando scelgono i membri dell'Ufficio di Presidenza, i deputati cercano di garantire che vicepresidenti e questori rappresentino a grandi linee i gruppi politici del Parlamento.
1: In questo podcast abbiamo parlato del ruolo di vicepresidente del Parlamento europeo. Per saperne di più sulle altre figure chiave di questa istituzione, come presidente, ufficio di presidenza e questori, potete ascoltare gli altri episodi della serie Fuori dal gergo.
0: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Όλοι θέλουμε ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, θα είναι αξιόπιστο και δίκαιο. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει εδώ και πολλά χρόνια νομοθεσία για τα φάρμακα, η πρόσφατη πανδημία αποκάλυψε διάφορες αδυναμίες. Το 2021, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν ψήφισμα σχετικά με μια νέα φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη. Ποια ακριβώς όμως είναι τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και πώς θα βοηθήσει στην επίλυσή τους η νέα αυτή στρατηγική? Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τη νέα φαρμακευτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας. Με το ψήφισμα που ενέκρινε το 2021 σχετικά με μια νέα φαρμακευτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Στο κείμενο εκείνο, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, τόσο μεταξύ των κρατών μελών, όσο και μέσα στο κάθε κράτος μέλος. Το Κοινοβούλιο ανέδειξε επίσης και μια σειρά από άλλα προβλήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι οι καινοτόμες θεραπείες δεν φτάνουν σε όλους τους ασθενείς σε όλη την Ευρώπη με την ίδια ταχύτητα, ενώ εξαιτίας των ελλείψεων οι ασθενείς μπορεί να μην έχουν πάντοτε πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται. Ταυτόχρονα, ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να φροντίζει όλο και περισσότερους ασθενείς. Εμφανίζονται καινούργιες ασθένειες, όπως η πρόσφατη πανδημία COVID-19. Επιπλέον, τα συστήματα υγείας και οι ασθενείς δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος των φαρμάκων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται επίσης όλο και περισσότερο από άλλες χώρες για τις εισαγωγές φαρμάκων και δραστικών συστατικών. Ανησυχία προκαλούν ακόμη ζητήματα όπως η μικροβιακή αντοχή και η περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα των φαρμάκων. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, το πρώτο τρίμηνο του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει ένα νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Οι Ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ του να αναθεωρηθεί η Γενική Φαρμακευτική Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η νομοθεσία που αφορά τα φάρμακα για σπάνιες και παιδικές ασθένειες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος και το οποίο θα βοηθήσει τον κλάδο της υγείας να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Το νέο αυτό πακέτο μέτρων λαμβάνει επίσης υπόψη τις αδυναμίες που αποκάλυψε η πανδημία του κορονοϊού και θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Όλα αυτά τα μέτρα αποτελούν ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση να δημιουργηθεί μια πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Η αναθεώρηση της νομοθεσίας αφορά διάφορα σημαντικά θέματα. Τέτοια θέματα είναι για παράδειγμα τα εξής. Πρώτον, το να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά εμβόλια, διαγνωστικά μέτρα και θεραπείες. Δεύτερον, να στηριχθεί η καινοτομία ώστε να αντιμετωπιστούν παθήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμη ικανοποιητικές θεραπείες. Τρίτον, να βελτιωθούν οι αλυσίδες εφοδιασμού. Και τέταρτον, να προσαρμοστούν τα συστήματα υγείας στις νέες επιστημονικές εξελίξεις. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις αλλαγές που έρχονται. Οι αλλαγές αυτές βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες και περιλαμβάνουν τόσο νομοθετικά όσο και μη νομοθετικά μέτρα. Πρώτος πυλώνας είναι να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε οικονομικά προσιτά φάρμακα και να αντιμετωπιστούν ανάγκες που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονται επαρκώς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα θέματα της μικροβιακής αντοχής και τις σπάνιες ασθένειες. Δεύτερος πυλώνας είναι να στηριχθούν η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η βιωσιμότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναπτυχθούν ποιοτικά, ασφαλή, αποτελεσματικά και πιο οικολογικά φάρμακα. Τρίτος πυλώνας είναι να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ετοιμότητας και αντίδρασης σε περιπτώσεις κρίσεων και να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις φαρμάκων, εξασφαλίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να προμηθεύεται τα αναγκαία προϊόντα από πολλούς και αξιόπιστους προμηθευτές. Τέταρτος πυλώνας είναι να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ισχυρή θέση στον κόσμο μέσω της προώθησης ενός υψηλού επίπεδου προτύπων ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Η ειδική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου για το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας, γνωστή και με το ακρονίμιο STOA, έχει δημοσιεύσει δύο εκθέσεις σχετικά με το υφιστάμενο μοντέλο έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της υγείας. Η STOA ανέθεσε τις εκθέσεις αυτές σε δύο πανεπιστήμια, το KU Leuven και το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου. Τα πορίσματα των εκθέσεων θα βοηθήσουν τους βουλευτές να κατανοήσουν καλύτερα την πολυπλοκότητα των εν λόγω ζητημάτων και θα τους επιτρέψουν να θεσπίσουν καλύτερους και πιο στοχευμένους νομοθετικούς κανόνες. Ας ρίξουμε τώρα μια πιο προσεκτική ματιά σε ορισμένα από τα σημαντικότερα πορίσματα των εκθέσεων. Μία από τις βασικότερες προτάσεις είναι να δημιουργηθούν δημόσιες ευρωπαϊκές υποδομές βιοιατρικής προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες της αγοράς και να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις θα αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν και προβλήματα που σχετίζονται με τις τιμές των φαρμάκων και ζητήματα που αφορούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Προτού καταλήξουν στην πρόταση αυτή, οι ερευνητές ανέλησαν περισσότερες από 250 εκθέσεις και ζήτησαν τη γνώμη περίπου 50 εμπειρογνωμόνων από τον κλάδο των φαρμάκων, την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και κρατικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υποδομές αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο νέων φαρμάκων και σχετικών βιοιατρικών τεχνολογιών από το στάδιο της έρευνας μέχρι το στάδιο της διάθεσης αυτών των προϊόντων στους ασθενείς. Με ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι υποδομές αυτές υπολογίζεται ότι θα μπορέσουν να υλοποιήσουν 80 έως 150 καινοτόμα έργα στη διάρκεια των επόμενων 20 χρόνων. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποκαταστήσει τη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα ως σημαντικό παράγοντα στον ευρωπαϊκό χώρο υγειονομικής περίθαλψης. Οι υποδομές αυτές μπορούν να μας οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με τις αποστολές που θα τους αναθέσουμε και τους πόρους που θα έχουν στη διάθεσή τους για έρευνα και ανάπτυξη. Αν οι στόχοι που ανατεθούν στις υποδομές αυτές είναι χαμηλοί, τα αποτελέσματα που θα αποφέρουν θα αφορούν κυρίως τις μεταδοτικές ασθένειες. Αν οι στόχοι είναι υψηλότεροι, μπορούν να επιτευχθούν πολύ ευρύτερα αποτελέσματα. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν οι πόροι που θα διατεθούν για έρευνα και ανάπτυξη είναι περιορισμένοι, οι υποδομές θα είναι αναγκασμένες να διαχειρίζονται μόνο τις αποστολές που τους ανατίθενται, κυρίως με εξωτερική ανάθεση των έργων μέσω δημόσιων συμβάσεων. Αντίθετα, αν οι υποδομές αυτές έχουν στη διάθεσή τους περισσότερους πόρους για έρευνα και ανάπτυξη, αυτό θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν πολύ ευρύτερη δράση και να υλοποιούν τα έργα τους εσωτερικά, χρησιμοποιώντας τα δικά τους εργαστήρια. Οι μελέτες εντόπισαν επίσης διάφορα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας. Τα τελευταία 10 χρόνια, για παράδειγμα, φαίνεται ότι έχει γίνει πιο περίπλοκο να βρει κανείς χρηματοδότηση. Η δε χρηματοδότηση δίνεται όλο και περισσότερο με κριτήριο να παράγονται πρακτικές εφαρμογές και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις κλινικές μελέτες, ενώ ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύουν λιγότερα χρήματα από άλλες σε υποδομές και εργατικό δυναμικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί σε σχέση με άλλους παγκόσμιους παίκτες στον τομέα της βιοιατρικής καινοτομίας, επειδή δεν έχει πραγματοποιήσει επαρκείς επενδύσεις και επειδή δεν διαθέτει μακροπρόθεσμη στρατηγική, ενώ υπολείπεται και σε ανταγωνιστικότητα και ηγετικό πνεύμα. Για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά, οι δύο εκθέσεις προτείνουν διάφορες λύσεις. Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, η βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας, η καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των επιμέρους προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο διορισμός ενός Συμβούλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία. Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που χρειάζεται η δημόσια υγεία και σε αυτά που παράγονται για να καλυφθούν οι ανάγκες της. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές για τη χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας δεν αποφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ενώ τομείς που δεν αποφέρουν σημαντικά κέρδη, όπως οι σπάνιες και οι παιδικές ασθένειες, υποχρηματοδοτούνται. Στόχος της νέας φαρμακευτικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλει ακατάπαυστες προσπάθειες, ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε ισότιμη και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο EP Think Tank.
3: De nos jours, il est de plus en plus facile pour les étudiants européens d'aller étudier dans 2-3 pays européens différents, voire plus encore. Et ça, c'est notamment grâce au programme Erasmus. De plus en plus d'étudiants commencent leurs études dans un pays et décident de les continuer dans un autre. La mobilité des étudiants est devenue plus accessible, plus facile et donc plus fréquente. Mais comment normaliser un enseignement reçu dans différents pays? Comment peut-on être sûr que les qualifications obtenues dans différents établissements et dans d'autres pays représentent la même chose? C'est là qu'intervient le système européen de transfert et d'accumulation de crédits. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Et dans cet épisode, nous allons découvrir comment a vu le jour le système européen de transfert et d'accumulation de crédits, ou ECTS, et pourquoi il est si important. Qu'est-ce que le système ECTS ? Il s'agit d'un système utilisé dans l'espace européen de l'enseignement supérieur qui permet de comptabiliser les crédits acquis auprès d'un établissement d'enseignement supérieur pour poursuivre ses études dans un autre établissement. Les crédits ECTS représentent un apprentissage fondé sur des acquis clairement définis, ainsi que sur la charge de travail qui leur est associée. Le système a été introduit en 1989 par l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus. Il s'agit du premier et du seul système à points à avoir été testé et expérimenté au niveau européen, et il s'est révélé très efficace. Il va de pair avec la déclaration de Bologne, qui a harmonisé l'enseignement supérieur en Europe en 1999. Depuis sa création, le système ECTS a été adopté comme système national de crédit par la majorité des 49 pays qui composent l'espace européen de l'enseignement supérieur. Mais comment ça marche? Un crédit ECTS correspond à environ 25 à 30 heures de travail. Un semestre équivaut à 30 crédits. Une année complète d'études ou de travail équivaut à 60 crédits, ce qui représente un total de 1500 à 1800 heures de travail. Au cours d'une année universitaire classique, ces crédits sont généralement répartis en plusieurs petits modules. En général, une qualification de cycle court se compose de 90 à 120 crédits ECTS. Un diplôme de premier cycle, ou licence, se compose de 180 ou 240 crédits ECTS. Un diplôme de deuxième cycle, ou master, équivaut généralement à 90 ou 120 crédits ECTS. L'utilisation de l'ECTS au niveau du troisième cycle, ou doctorat, varie. Le premier avantage des crédits ECTS est que cela vous permet de valider différents niveaux d'études, même si vous faites une pause. Si vous interrompez vos études mais que vous avez déjà obtenu un certain nombre de crédits, vous ne devrez pas obtenir de nouveau les crédits que vous avez déjà acquis si vous reprenez vos études quelques années plus tard ou dans un autre pays. Une fois que vous avez obtenu des crédits ECTS, c'est pour la vie. Ces crédits permettent également aux établissements de créer des passerelles. Par exemple, après avoir obtenu une licence en économie, en droit ou en gestion, vous pourrez suivre un master dans une école de commerce grâce aux équivalences. Cependant, le lien entre deux formations est parfois moins évident. Par exemple, un diplôme de premier cycle en communication peut ouvrir la voie à un master en criminologie. Parfois, certaines écoles vous imposent d'acquérir un certain nombre de crédits supplémentaires, notamment par le biais de ce que l'on appelle les années passerelles. Celles-ci permettent aux étudiants de choisir une nouvelle voie au cours de leurs études, sans perdre complètement les progrès qu'ils ont déjà accomplis. Le système ECTS permet également de combiner différents modes d'apprentissage, comme l'apprentissage universitaire et l'apprentissage en milieu professionnel, au sein d'un même programme d'études ou dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie. La plupart des programmes d'enseignement post-universitaire, tels que les masters supplémentaires ou les certificats universitaires, requièrent un nombre minimum de crédits ECTS. Enfin, le cadre de l'ECTS permet également d'harmoniser les échelles de notation entre les différents pays. Par exemple, il facilite la comparaison des dossiers des étudiants candidats à un échange international ou à une bourse d'études. L'échelle de notation ECTS a été conçue pour servir de référence et faciliter la mobilité des étudiants et le transfert de leurs profils académiques entre les différents établissements d'enseignement supérieur à travers l'Europe. Les notes varient sur une échelle de A à F et sont accompagnées de mots-clés et d'un bref commentaire. Chaque établissement est libre d'appliquer le système de notation ECTS selon son propre modèle d'enseignement. Enfin, une fois l'étudiant diplômé, le système ECTS permet de rendre d'autres documents, comme le supplément au diplôme, plus clairs et plus faciles à utiliser dans les différents pays. Le supplément au diplôme fournit des informations qui permettent aux employeurs et aux établissements d'enseignement de comprendre plus facilement votre qualification. Comme vous pouvez le constater, l'ECTS contribue à renforcer la mobilité en Europe. Une Europe plus ouverte, c'est une Europe où les gens peuvent rencontrer des citoyens d'autres pays, découvrir des cultures différentes et avoir des échanges qui marquent. Et c'est précisément ce que le cadre de l'ECTS permet de faire aux étudiants de toute l'Europe. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: It's time to vote. Between the 6th and the 9th of June this year, millions of EU citizens will help shape the future of the European Union by voting in the European elections. The European Parliament is the only directly elected EU body, and the European elections are one of the biggest democratic events in the world. In this podcast series, we break down everything you need to know about the upcoming European Parliament elections. In this episode, we'll be discussing how the seats in Parliament are divided.
5: The European Parliament, as the lawmaking body of the European Union, represents the interests of millions of EU citizens of the 27 member states. Regardless of political affiliations and beliefs, the division of seats in the European Parliament is a testament to the EU's commitment to democracy and representation. This year, 720 members, or MEPs, will be elected. That means there will be 15 more members than in the current Parliament. To gain a better understanding of how the democratic process works in the EU, let's take a closer look at the way the seats in the European Parliament are allocated among EU countries. The seats are allocated using a system called degressive proportionality, which was implemented under the Lisbon Treaty. Here's how it works. Each country is allocated a certain number of seats. Larger countries have more seats and smaller countries have fewer seats. MEPs from larger countries also represent more people than MEPs from smaller countries. For instance, as Germany is the country with the biggest population in the EU, it has 96 seats, the largest share in Parliament. Meanwhile, smaller countries like Malta, Luxembourg and Cyprus only have 6 seats, which is also the minimum number of seats a country can have. So Germany has 1 seat per roughly 860,000 inhabitants, while Malta has 1 seat per roughly 90,000 inhabitants. This ensures that every citizen's vote carries equal weight, regardless of the country they live in. Once elected, MEPs sit in political groups which are organised according to political affiliation and not by nationality. During the 9th legislative term, lasting from 2019 to 2024, there were 7 political groups, but this is not a set number. In order to form a political group, 23 members are required, and at least 1/4 of EU countries must be represented within the group. Following the European elections this June, the distribution of seats will reflect the diverse political landscape of Europe. The European Parliament plays a vital role in shaping legislation and policies that have an impact on the lives of millions of people across the EU. This is just one reason why your vote is so important in the elections. Your vote will decide which members of the European Parliament will represent you in preparing new laws, and will also influence the selection of the European Commission. These decisions will shape your daily life and the lives of people across the EU. Democracy is not something we can take for granted. It is a collective achievement and thus a collective responsibility, and each and every one of us has a role to play in it.
4: You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
6: Todos os anos, em 8 de março, assinala-se em todo o mundo o Dia Internacional da Mulher. É um dia para homenagear a luta pela igualdade entre mulheres e homens e para celebrar o quanto já avançámos nesta matéria. Tudo começou há mais de um século com os movimentos de trabalhadores a exigirem mudanças e a Europa esteve no centro desse processo. Este episódio da série História e Factos destaca os principais momentos que definiram a luta pela igualdade de género. O Dia Internacional da Mulher teve origem nos movimentos de trabalhadores que se desenvolveram no início do século XX. Tudo começou com um grupo de ativistas. Nos Estados Unidos, as operárias do setor de vestuário lutavam por melhores salários, por horários de trabalho mais curtos e pelo direito de voto. Em 1908, 15 mil trabalhadoras marcharam pela cidade de Nova York. No ano seguinte, celebrou-se o primeiro Dia Nacional da Mulher, mas foi na Europa que a ideia realmente ganhou força. Em 1910, numa importante conferência de mulheres socialistas em Copenhaga, a ativista alemã Clara Zetkin apresentou uma ideia ousada: um Dia Internacional dedicado à mulher, todos os anos, em todos os países. O objetivo era unir as mulheres de todo o mundo na luta pelo direito de voto, pela igualdade de remuneração e por condições de trabalho justas. As delegadas apoiaram-na sem hesitar. O primeiro Dia Internacional da Mulher Oficial celebrou-se um ano depois, em 1911, em vários países europeus, nomeadamente na Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suíça. Mais de 1 milhão de mulheres e homens saíram à rua para defender o direito de voto e os direitos laborais das mulheres. Seguiu-se o ano de 1917 e um momento em que tudo mudaria. Em 8 de março, trabalhadoras de Pretogrado, a atual São Petersburgo, entraram em greve, reivindicando algo tão simples como pão e paz. Protestaram contra a guerra, a fome e a opressão. Em poucos dias, a sua ação ajudou a desencadear a Revolução Russa. No final desse ano, as mulheres russas tinham conquistado o direito de voto. Este acontecimento estabeleceu o dia 8 de março como a data oficial do Dia Internacional da Mulher, embora só em 1977 as Nações Unidas o tenham reconhecido oficialmente. Após a Segunda Guerra Mundial, a luta pela igualdade passou a fazer parte da Nova Europa. Já em 1957, o Tratado de Roma, o documento fundador da União Europeia, consagrou o princípio de salário igual para trabalho igual. A igualdade

0: καθεξής. Η άποψη κάθε κράτους μέλους έχει την ίδια βαρύτητα στο Συμβούλιο αυτό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει το δικό του πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται για 2,5 χρόνια. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Από το 2024, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ο Αντώνιο Κώστα, πρώην Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο για να καθορίσει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν διαπραγματεύεται ούτε θεσπίζει νομοθεσία, αλλά επισημαίνει ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαχειρίζεται απρόβλεπτα γεγονότα και κρίσεις. Πρόσφατα τέτοια παραδείγματα ήταν λόγου χάρη ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πανδημία του κορονοϊού, το Brexit και η χρηματοπιστωτική κρίση. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διορίζει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν διάφορες σημαντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα τόνι την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον ύπατο ή την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομα και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χωρίς να το συγχέουμε με ένα από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε το έτσι. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μοιράζεται το κτίριο Europa στις Βρυξέλλες με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νομοθετικές εξουσίες. Είναι γνωστό και ως Συμβούλιο των Υπουργών, καθώς αποτελείται από τους Υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί που είναι αρμόδιοι για ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής συνεδριάζουν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαμορφώσουν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν οικονομικά θέματα, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης ασχολούνται με δικαστικά ζητήματα και ούτω καθεξής. Στις συνεδριάσεις τους, προεδρεύει ο Υπουργός του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου εκείνη την περίοδο. Κάθε 6 μήνες, ένα διαφορετικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει την Προεδρία. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγματεύεται και θεσπίζει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομά του? Είναι το μόνο που έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομά του και το μόνο που έχει και δεύτερη ονομασία, δηλαδή Συμβούλιο των Υπουργών. Το δεύτερο όνομά του αντανακλά τη σύνθεσή του, καθώς αποτελείται από τους Υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας περάσουμε τώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ξεχωριστός οργανισμός και δεν αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 46 κράτη-μέλη, δηλαδή αρκετά περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά συμμετέχουν και πολλές χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και είναι ο παλιότερος διακυβερνητικός οργανισμός στην Ευρώπη. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας, όπου έχει την επίσημη έδρα του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, παλιότερα το Κοινοβούλιο πραγματοποιούσε τις συνεδριάσεις της ολομέλειάς του στο κεντρικό κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Palais de l'Europe, το οποίο στα γαλλικά σημαίνει Παλάτι της Ευρώπης. Αργότερα, το Κοινοβούλιο απέκτησε δικές του εγκαταστάσεις, οι οποίες συνδέονται με το Palais de l'Europe με μία πεζογέφυρα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας οργανισμός που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτει το δικό του δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκεί μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε θεωρεί ότι ένα κράτος έχει παραβιάσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, αρκεί πρώτα να έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα στο συγκεκριμένο κράτος, δηλαδή να έχει προσφύγει και στο ανώτατο δικαστήριό του. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξετάζει λοιπόν περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης προσπαθεί να αποτρέψει τέτοιες παραβιάσεις. Για να το πετύχει αυτό, θεσπίζει συμβάσεις, δηλαδή διεθνείς νομικά δεσμευτικές συνθήκες. Η πρώτη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ήταν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των δραστηριοτήτων του. Έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη του και περιγράφει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες που πρέπει να προστατεύονται. Το Συμβούλιο της Ευρώπης παρακολουθεί τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη του και διατυπώνει συστάσεις σε περίπτωση που διαπιστώσει προβλήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μερικά από τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται είναι η βία, η διαφθορά, ο ρατσισμός, η εμπορία ανθρώπων, η τρομοκρατία, η ελευθερία του λόγου και οι ελεύθερες εκλογές. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίζουμε αυτό το Συμβούλιο, το οποίο δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε την Ευρώπη από γεωγραφική άποψη ως Ήπειρο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει περισσότερα κράτη-μέλη στην Ευρώπη από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι το μόνο που περιλαμβάνει το όνομα της Ηπείρου στο όνομά του. Ας συνοψίσουμε τώρα όσα ακούσαμε. Τα τρία συμβούλια έχουν διαφορετικό ρόλο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει νομοθεσία και το Συμβούλιο της Ευρώπης προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο δύο από αυτά τα συμβούλια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός, αλλά έχει τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, φροντίζουν για την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης και έχουν ιστορικά στενούς δεσμούς μεταξύ τους. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης διέθετε για πολλά χρόνια την αίθουσα της ολομέλειάς του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, χρησιμοποιεί και τον ίδιο ύμνο και την ίδια σημαία ως σύμβολα ενότητας της Ηπείρου. Οι δύο οργανισμοί έχουν πολλούς κοινούς στόχους, όπως η ειρήνη και η ισότητα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio. Από το Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία πραγματοποίησε την παράνομη εισβολή της στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει τη ρωσική επιθετικότητα, έχει επιβάλει κυρώσεις και έχει παράσχει σημαντική οικονομική, ανθρωπιστική και στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία.
1: Slava Ukraine!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
4: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: Σε αυτό το επεισόδιο εξετάζουμε τη σημερινή κατάσταση, την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντίκτυπο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με την αποστολή παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία, οι ανθρώπινες απώλειες συνεχίζουν να αυξάνονται. Μέχρι τα τέλη του 2025, περισσότεροι από 15.000 Ουκρανοί άμαχοι είχαν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου και πάνω από 40.000 είχαν τραυματιστεί. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις εκτοπισμού στη σύγχρονη ιστορία. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες αναφέρει ότι σχεδόν 13 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ουκρανία εξακολουθούν να χρειάζονται επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Παράλληλα, περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας. Πάνω από 5 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία παραμένουν διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο και πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν ακόμη ένα αβέβαιο μέλλον. Η ουκρανική οικονομία εξακολουθεί να δέχεται τεράστιες πιέσεις. Παρά την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η χώρα, το μέγεθος της καταστροφής παραμένει συγκλονιστικό. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ουκρανικής Κυβέρνησης, το κόστος της ανασυγκρότησης και της ανάκαμψης υπερβαίνει κατά πολύ τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε κρίσιμο σημείο έχει φτάσει και η περιβαλλοντική ζημιά που έχει προκαλέσει ο πόλεμος. Μετά από 4 χρόνια πολέμου, το εκτιμόμενο κόστος της οικολογικής καταστροφής ανέρχεται πλέον σε περίπου 75 δισεκατομμύρια ευρώ. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει τεράστιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές κατά μήκος της γραμμής του μετόπου και μακροχρόνια ρήπανση ορισμένων από τις πιο έφορες γεωργικές εκτάσεις της Ευρώπης. Από την αρχή του πολέμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της έχουν διαθέσει συνολικά περίπου 177,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας. Σε μια σημαντική εξέλιξη το 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπέρασε τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος πάροχος βοήθειας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης για πρώτη φορά και της στρατιωτικής στήριξης. Από το συνολικό ποσό των 177,5 δισεκατομμυρίων, πάνω από 65 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί ειδικά για στρατιωτική βοήθεια, με την παροχή εκατοντάδων αρμάτων μάχης και προηγμένων συστημάτων αεράμινας στην Ουκρανία. Περίπου 32 δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν αδιάθετα. Το μέσο διευκόλυνσης για την Ουκρανία, ένα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Μέσω του προγράμματος αυτού, θα διατεθούν συνολικά 50 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία έως το τέλος του 2027. Οι πληρωμές εξαρτώνται από την εφαρμογή ενός φιλόδοξου σχεδίου μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που έχει καταρτήσει η Ουκρανική κυβέρνηση. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει σημαντικά την πίεση στη ρωσική οικονομία. Μέχρι το τέλος του 2025 είχε εφαρμόσει 19 πακέτα κυρώσεων. Αν και οι κυρώσεις έχουν συμβάλει στην αύξηση του πληθωρισμού και στη συρρήκνωση της ρωσικής οικονομίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προειδοποιεί ότι η Μόσχα συνεχίζει να χρησιμοποιεί σκιώδεις στόλους για να παρακάμπτει τους περιορισμούς. Το γεγονός αυτό καθιστά την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων πιο κρίσιμη από ποτέ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να ενισχύσει τη στήριξή της προς την Ουκρανία. Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η δημιουργία του Μηχανισμού Συνεργασίας για τα Δάνεια προς την Ουκρανία. Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο που χρησιμοποιεί τα έκτακτα έσοδα που προέρχονται από σχεδόν 300 δισεκατομμύρια ευρώ κινητοποιημένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για την αποπληρωμή των δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Ουκρανία. Παρότι η G7 συμφώνησε σε πακέτο δανείων ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να ζητά την πλήρη κατάσχεση των δεσμευμένων αυτών περιουσιακών στοιχείων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία θα πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει. Παράλληλα με τις προσπάθειες της Ευρώπης και της Ουκρανίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης υποβάλει προτάσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Το Νοέμβριο του 2025, υπό την Προεδρία Τραμπ, παρουσιάστηκε με τη συμμετοχή των ΗΠΑ ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων. Το σχέδιο προέβλεπε μεταξύ άλλων κατάπαυση του πυρός, αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης ελέγχου σε ορισμένες κατεχόμενες περιοχές και υποόρους αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία. Περιλάμβανε επίσης διατάξεις που περιόριζαν τη μελλοντική στρατιωτική ικανότητα της Ουκρανίας και απέκλειαν την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Τα σημεία αυτά θεωρήθηκαν προβληματικά από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους ηγέτες, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί συμφωνία. Η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ήταν η πρώτη υψηλόβαθμη αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέφτηκε το 2022 το Κίεβο μετά τη ρωσική εισβολή. Κατά τη σύνοδο ολομέλειος του Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο του 2025, επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξή της προς την Ουκρανία.
5: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Το Κοινοβούλιο έχει σταθεί στο πλευρό του Ουκρανικού λαού από την αρχή του πολέμου και συνεχίζει να το κάνει και σήμερα. Είμαστε αισιόδοξοι και ευγνώμονες για τη θετική πρόοδο που έχει επιτευχθεί με μια νέα προσπάθεια συντονισμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την κατεύθυνση της ειρήνης. Ωστόσο, στην Ευρώπη γνωρίζουμε ότι η ειρήνη αυτή πρέπει να είναι πραγματική και να χαρακτηρίζεται από αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ελευθερία. Και πάνω απ' όλα, πρέπει να βασίζεται στην αρχή τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία. Η πρόεδρος Ρομπέρτα Μέτσολα κατέληξε λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει στην εξέβρεση της δυσεπίτευκτης αυτής ειρήνης που πάντα επιδίωκε η Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στηρίξει σταθερά το ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας. Μετά την επίσημη έναρξη των ενδεξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2024, η Ουκρανία έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες τον τελευταίο χρόνο για να εναρμονίσει την ομοθεσία της με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αν και ο δρόμος προς την πλήρη ένταξη είναι δύσκολος, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αποφασισμένη να στηρίξει αυτή τη διαδικασία. Ο αγώνας δεν αφορά μόνο την εδαφική ακεραιότητα, αλλά και την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών της δημοκρατίας και της κυριαρχίας και την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.